This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

0: εξαιρετικό παπούτσι, outlet, παντήλο. Άμα το δεις...
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.
3: Δεν είναι ότι δεν μπορεί να το έχει. Ναι, μπορούσε να το έχει, επιλέγει να μην το έχει.
0: Επιλέγει, ναι.

0: αυτό είμαι συνδεδεμένο εγώ με αυτό το μπλουζάκι.
1: Εγώ δεν μπουζάκι τη μα που ήταν τρίφια τα παντελόνια επίτηδε.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Αυτό ήταν τα επιτούτου.
0: Τα επιτούτου. Ναι, ναι, ναι.
1: Είπες, υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πιθανότητα να με κλείσουν μέσα που έκανα αυτή τη δουλειά. Όχι, είναι για προσωπική.
2: Όχι, άμα το πουλούσε, δεν
0: το πουλούσε. Άμα το πουλούσε.
2: Άμα είναι όχι. Καλά,
1: όχι, όνομα. Λοιπόν, εσύ τα πρώτα σου λεφτά. Τα πρώτα σου.
0: Τα πρώτα.
1: Τα δεύτερα. Κάτι.
0: Δεν θυμάμαι. Τα πρώτα μου λεφτά τα είχα βγάλει ως μαθητής του θεάτρου τέχνης που δουλεύαμε τότε στο θέατρο και παίρναμε ένα συμβολικό ποσό. Αλλά ακόμα και το συμβολικό ποσό για μένα τότε ήταν ένα ωραίο ποσό. Ήταν το πακάκι που σου έλεγα του πατέρα μου. Δεν θυμάμαι όμως τι τα είχα κάνει. Καμιά βλακία θα είχα αγοράσει.
1: Τα πρώτα πολλά λεφτά πότε ήταν πολλά. Για σένα πολλά.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

διαλέξεις. Γύρναν καν στο σπίτι σου απ' έξω. Με πάρ' μη σκεφτείς να με μαζί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indiana Beach. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Τα Super Mix της Φωνής των Ανινών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
4: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο χαμό σελίδα.

Ακούτε φωνή των Ενίων από τη Φλόριντα. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πόλης. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Η Latin Ελληνικό Φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road is the Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.
1: Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συχνότητα των 101,9 FM.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Είναι επειδή, ας πούμε, έφτιαξαν λίγο καλύτερα τη ζωή τους και έφτιαξαν σε κάποιο πρόσφυγο.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβιέρη και Γλυκερία.

Blackout λοιπόν στο καράβι προσάραξη του πλοίου, έναν από τους 1200 περίπου επιβάτες.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλη μου.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: σε φιλίζοντας απόψε.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Και ακούτε Φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε στις γνώριτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συγνώνητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: πρώτα.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιάννη.
2: Μην κουβίσετε. Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει την νέα από την Ελλάδα. Χαίρο για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
5: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
6: Θέμης Αδαμαντίδης. Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω πολύ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bureau Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι και παλαμάκι.

0: στην ψυχή.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ.

δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: πληρώσει, τότε τα χρήματα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Μανώλης Λιδάκης, 42 κομμάτια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Panos Gabalas, Ria.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Is to safe.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Μα έλα, πες μου τι σου φαίνεται, τα μάτια μου να κλαίνε, μα τα σου τα

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μαζέδες. Μην χάσεις.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockwich.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεια σας, είμαι ο Λίγο Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in Upoclitzi and WXYB 5020 in India Rockwaves. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνω σγαβαλά σε Ρία Κούρτη στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ο Μαχαραγιάς.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockies. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Δημήτρης Μητροπάνος, Κυράς Ζωή.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Όσοι γλύκα έχουν τα χέρια σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Γύρισε κοντά μου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρήτη Σακελαρίου.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, φύγε κι άσε με.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

0: Dr. Mariana Lourgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ενημερών.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και την ΚΕΔ. Χτύπαμε κατάστατα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
2: Ακούτε την φωνή των ονειρών.
3: Σταμάτη σκόκοντας, η γειτονάκι μου.

Η Λάτρες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727 ανίσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Upalkritsi and WXYB 5020 in India Rupees.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα με στέλνει.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
1: Νίκης Θεοδωράκης,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κρυφό μαράζι,

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζω.
1: Κάντε το σας λέω. Το μαγαζί μπουρδέλο.
0: Στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά.

μουσική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.

Χόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: καρδιά μου.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη.
1: Σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος
2: 2. This is WPSO 1500 in New Park Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Μαριάννα, δεν απειλούνται κατοικίες. Οι κοντινότερες κατοικίες βρίσκονται στο χωριό του Αγίου Βασιλείου, το οποίο είναι περίπου στα 6,5 χιλιόμετρα από εδώ. Όμως το θετικό μέχρι στιγμής είναι ότι από τις 11 η ώρα περίπου που ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενισχύθηκαν πολύ γρήγορα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ, με 70 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα, παρά τους ισχυρούς ανέμους που φτάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ, να καταφέρουν να σβήσουν τις εστίες, όποια εστία υπήρχε. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται κατάσβεση. Επάνω σε, φαντάζομαι ακούτε και τον αέρα που περνάει μέσα το μικρόφωνο, είναι πολύ δυνατή η άνεμη εδώ. Αλλά επάνω στο σημείο που θα μας δείξει ο Κώστας ο Δελβήμος εκεί, που βλέπουμε τα καμένα, εκεί μέσα υπάρχουν δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ που πραγματοποιούν συντήρηση, συνεχίζουν και σβήνουν, ρίχνουν νερό στο σημείο εκεί προκειμένου να αποφευθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
1: Γιώργο, έχουμε, με ενημερώνουν και νέο μέτωπο στην Πέτρα.
3: Έχουμε και νέο μέτωπο στην Πέτρα και αυτό εδώ συνδέεται και με την περιοχή που βρισκόμαστε. Γιατί δυνάμεις που βρίσκονταν εδώ, που ήταν πολύ ενισχυμένες, ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων αυτών έφυγε από εδώ για να πάει στην Πέτρα. Είναι περίπου στα 40 λεπτά απόσταση, προκειμένου να πάει στην Πέτρα, γιατί είναι ένα μέτωπο που προβληματίζει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ισχυρή βλάστηση εκεί και είναι πολύ κοντά, από ό,τι μαθαίνουμε, η πυρκαγιά και σε κατοικίες. Υπάρχει κίνδυνος και για τις κατοικίες. Συνεχίζουν, επιχειρούν, έχουν ενισχυθεί και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 40 πυροσβέστες που επιχειρούν εκεί στο σημείο στην Πέτρα. Φυσικά υπάρχουν και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και, όπως προαναφέραμε, ενισχύονται με δυνάμεις οι οποίες έχουν φύγει από εδώ. Εδώ, στον
1: Γιώργο, να βάλεις μια ανωτελεία. Εμείς πάμε τώρα αμέσως να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας για να δούμε αυτό το νέο μέτωπο στην Πέτρα που είναι ανησυχητικό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πώς είναι η κατάσταση?
4: Καλησπέρα κύριε Πετράκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, είναι μια φωτιά σε πολύ μεγάλο μέτωπο. Έχει μπει στις άκρες του χωριού, τώρα αυτή τη στιγμή σβήνεται μια κατοικία εγκαταλειμμένη. Υπάρχει μονάδα καψίμων της αεροπορίας δίπλα, είναι το βουνό, η εικόνα ακριβώς από πάνω με πολύ πυκνή βλάστηση. Αν ξεφύγει εκεί η φωτιά θα μιλάμε για μέρες μέτωπο.
1: Άρα μπήκε μέσα στον οικισμό.
4: Μπήκε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Αυτή τη στιγμή σβήνουν ένα. Οι πυροσβέστες ευτυχώς το προλάβανε, δεν πρόλαβε να υποστεί. Συγγνώμη, υπάρχει πολύ καπνός και δεν μπορώ να πλέψω και καλά.
1: Άρα λοιπόν οι φλόγες έχουν φτάσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στην αυλή κατοικίας.
4: Μπήκε στην αυλή κατοικίας. Καίει δέντρο μέσα στην αυλή της κατοικίας. Αυτή τη στιγμή το σβήνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι δίπλα στο χωριό, είναι μέσα στο χωριό ουσιαστικά η φωτιά και οδεύει προς το βουνό, προς τον Ελικόνα.
1: Ναι, είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα εκεί. Φαντάζομαι ενισχύονται οι δυνάμεις.
4: Ενισχύονται οι δυνάμεις, φεύγουν και από τον Άγιο Βασίλειο. Εκεί ήμουνα και εγώ πριν λίγο. Κάποια εναέρια ήρθαν εδώ, θέλουμε ενίσχυση στην αέρα. Έχουμε μιλήσει και με το ΕΣΚΕΔΙΚ, περιμένουμε ενίσχυση των εναερίων. και βλέπουμε. Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί.
1: Για πόσα σπίτια μιλάμε, για πόσα σπίτια μιλάμε, εκεί φαντάζομαι οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί, έτσι δεν είναι?
4: Έχει εκδοθεί 112, είναι ενήμεροι οι κάτοικοι.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή το πρώτο σπίτι που είναι στην άκρη του χωριού, γι' αυτό μιλάμε, ότι απειλήθηκε και απειλείται, αλλά είναι δυνάμεις αυτή τη στιγμή μέσα.
1: Ναι.
4: Και ακριβώς δίπλα στα 30 μέτρα είναι όλο το χωριό.
1: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ κοντά στο χωριό η φωτιά.
1: Άρα λοιπόν οι κάτοικοι ενήμεροι, έχει χύσει το 112. Ναι. Μας λέτε ότι τώρα οι δυνάμεις όσες βρίσκονται εκεί προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει μπει στην αυλή της πρώτης κατοικίας.
4: Μπήκε στην αυλή, υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν δυνάμεις και πιο ψηλά για να την εμποδίσουν από το να μπει στο βουνό. Είναι πολύ κοντά και στο βουνό, στην πυκνή βλάστηση του βουνού. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά.
1: Και εσείς έχετε ενημερώσει για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, βέβαια.
4: Εμείς ζητήσαμε βεβαίως ενίσχυση και έρχονται από ό,τι ενημερωθήκαμε. Και είμαστε εδώ όλες οι επίγειες δυνάμεις. Οι δορφούδες υπάρχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Θέλουμε βοήθεια από το
1: ΕΜΕΡΙΑ. Και σαφώς και να ανακοπεί τώρα η πορεία τη φωτιά για να μην πλησιάσει και άλλα σπίτια. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάμε πάλι στον συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Βλέπεις, μας είπες, Γιώργο, ότι είναι 40 λεπτά από την περιοχή που βρίσκεσαι η Πέτρα Βιωτίας.
3: Μαριάννα, επειδή άκουσα τον Αντιπεριφερειάρχη να κάνει λόγο για το 112, ήχησε το 112 προτρέποντας τους κατοίκους της Πέτρας να φύγουν, να αφήσουν το χωριό τους και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδιά. Η πόλη της Λιβαδιάς είναι περίπου στα 20 χιλιόμετρα από την Πέτρα. Υπάρχουν και άλλα χωριά ενδιάμεσα. Παρ' όλα αυτά, και εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ όμορφο χωριό που στην πίσω πλευρά του χωριού ακριβώς υπάρχει πλούσια βλάστηση και υπάρχει ένας καταπληκτικός καταράκτης που τον επισκέπτονται συχνά πολλοί επισκέπτες.
1: Ωστόσο, όπως μας εξήγησε εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί, σαφώς, γιατί έχει φτάσει η φωτιά μέσα στον οικισμό, απειλεί ήδη το πρώτο σπίτι, στις παρυφές του οικισμού και σαφώς τώρα χρειάζεται ενίσχυση των δυνάμεων εκεί για να ανακοπεί η πορεία της, να μην πλησιάσει και τα άλλα σπίτια.
3: Και βέβαια, αν πάρει κατεύθυνση προς το βουνό, προς τον Ελικόνα, όπως προανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, υπάρχουν και άλλα χωριά μετά από εκεί που ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν. Παρ' όλα αυτά όμως η δύναμη του ανέμου δεν ξέρουμε προς τα πού μπορεί να σπρώξει την πυρκαγιά. Είναι πολύ ισχυρή η άνεμη, πολύ ισχυρή. Το έχουμε βιώσει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής από την Αθήνα μέχρι εδώ.
1: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ έντονη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ δυνατές οι ρηπές των ανέμων. Όπως προαναφέραμε, έχουν φύγει οι δυνάμεις από εδώ με κατεύθυνση την Πέτρα, όπου εκεί πλέον εστιάζεται το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της πυροσβεστικής, δεδομένου ότι εδώ στον Άγιο Βασίλειο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή και οι πυροσβέστες επιχειρούν ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτή την καλή εικόνα. Δεν υπάρχει φλόγα, δεν υπάρχει κάποια εστία, υπάρχει όμως το άγχος για αναζωπήρωση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η άνεμη και υπάρχουν πολύ πολύ μικρές εστίες χαμηλά, πολύ χαμηλά. Οπότε οι ομάδες της ΕΜΟΔΕ είναι.
1: Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα ενισχυθεί αυτό το μέτωπο το δύσκολο στην Πέτρα Βιωτίας, αφού εκεί η κατάσταση και όπως αποτυπώνεται στις εικόνες που μας στέλνεις, Γιώργο, είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε. Θα παρακολουθούμε λοιπόν τι συμβαίνει στη Βιωτία. Όμως πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε οικισμό στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Την εικόνα θα μας μεταφέρει η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία.
5: Άγιος, πολύ καλύτερος.
1: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι εδώ είναι καλά τα πράγματα, μολονότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στη 1:30 περίπου μετά το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά σε έναν οικισμό στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με την κάμερα του Άγγελου του Δεμιράλη. Αυτή τη στιγμή πυροσβέστες, 50 στον αριθμό, προσπαθούν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες, κυρίως οι αποθήκες. Είναι πολύ
6: αυτή
1: κοντά
6: είναι αποθήκη,
1: σε
6: αποθήκη,
1: μιλάμε για έναν οικί.
6: Είναι αποθήκη αυτή.
1: Αυτή είναι αποθήκη. Είναι αποθήκη και όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή προσπαθούν και επιχειρούν οι πυροσβέστες να σβήσουν την πυρκαγιά που έφτασε πάρα πολύ κοντά στα σπίτια και μάλιστα και πολύ κοντά σε εκκλησία της περιοχής, στον Άγιο Πολύκαρπο, σε νεκροταφείο της περιοχής. Και
5: Μπορείς να μπεις στην αποθήκη, παρακαλώ, Άγγελε. Τι υπάρχει εδώ κοντά.
1: Στην αποθήκη ήταν η κατοικία. Αν πρόλαβα να δω.
5: Και κατοικία ήταν, αλλά πολύ περισσότερο ήταν ο πυλώνας της ΔΕΗ. Μάλιστα. Και αυτό ανησυχούσε περισσότερο τους πυροσβέστες. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση 50 πυροσβεστών, 14 οχημάτων, 3 εναέριων μέσων, 2 πεζοπόρων, κατάφεραν να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά, η οποία, επειδή πνέουν πολύ ισχυρή ανατολική άνεμη, ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά. Κινδύνευσαν σπίτια, εκενώθηκε το χωριό εδώ. Ωστόσο, όπως σας λέω τώρα, δεν υπάρχει ενεργή εστία, ναι. Και τα πράγματα τα βλέπω καλά, και το ίδιο μας λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.
1: Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν σωτήρια εκεί στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Είδαμε την αποθήκη η οποία κάηκε, ωστόσο ευτυχώς και οι φλόγες δεν πλησίασαν κατοικίες, δεν πλησίασαν τον πυλώνα της ΔΕΗ, όπως μας είπες και εσύ, η Αθανασία Σταμοπούλου. Όλα καλά εκεί λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα λοιπόν βρίσκονται οι αρχές, καθώς πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για 5 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Και Νίκο Κουντούρη, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση φωτιά στην Ήπεθρο.
6: Δύσκολη ημέρα η σημερινή, αλλά και η αυριανή, όπως θα δούμε. Σήμερα βρίσκονται πολλές περιοχές στο πορτοκαλί. Ανάμεσά τους είναι και η Πέτρα Βιωτίας. Το ίδιο ισχύει και αύριο. Αυτός είναι ο χάρτης ο αυριανός, ναι. Όπου προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4 για περιοχές στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μιλάμε για Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, αλλά και την Σκύρο, για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη Λέσβο και τη Χίο, για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αχαΐα και την Ηλία. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προβλέπονται όταν υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Οι περιπολίες όχι μόνο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές, αλλά και από την αστυνομία και από το στρατό. Επίσης, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιφερειακές ενότητες που είδαμε έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή και ακόμη, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόζεται το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, σε δάση και σε ευπαθείς περιοχές. Φυσικά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους να είναι σε ετοιμότητα για την περίπτωση που υπάρξουν πυρκαγιές, αλλά και, όπως είπες, κάνει έκκληση και στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια από την οποία μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια, και σε περίπτωση που δουν καπνό και ακόμη περισσότερο πυρκαγιά να τηλεφωνήσουν αμέσως στο 199.
1: Δύσκολη μέρα λοιπόν η σημερινή, αλλά και η αυριανή. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε. Έχουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ξηρασίας και θερμοκρασιών. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη να μας δώσει την πρόγνωσή της. Όπως είδες, δύσκολη κατάσταση τώρα στην Πέτρα Βιωτίας.
7: Σαφώς είναι δύσκολα τα πράγματα, καθώς σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι το ενισχυμένο μελτέμι. Ναι. Έχουμε λοιπόν μία ζώνη ανέμων, βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων, που ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνάει μέσα από το κεντρικό Αιγαίο και έπειτα επηρεάζει την Εύβοια, την Αττική, τις Βόρειες Κυκλάδες, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και καταλήγει στην περιοχή των Κυθύρων. Εκεί, ναι, έχουμε 7 με 8 μποφόρ ένταση, ναι, ανέμου. Ωστόσο, και σε περιοχές περιφερειακά αυτής της ζώνης, δηλαδή σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, της Στερεάς και βέβαια μέσα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, έχουμε και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Οπότε είναι πολλές περιοχές με αρκετό άνεμο και εξού και ο πολύ αυξημένος κίνδυνος για εξάπλωση πυρκαγιάς.
1: Πορτοκαλί συναγερμός.
7: Πορτοκαλί συναγερμός.
1: Όχι κόκκινος, επειδή δεν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
7: Ακριβώς.
1: Να το εξηγήσουμε κι αυτό.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι ο λόγος που δεν είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Ο άνεμος είναι πολύ ενισχυμένος.
1: Πολύ ενισχυμένος. Αν είχαμε δηλαδή και πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
7: Σαφώς θα ήμασταν.
1: Αντιμετωπίζαμε πολύ
7: δύσκολη κατάσταση. Μια αντίστοιχη μέρα είναι και η αυριανή, βέβαια, που ο άνεμος, παρόλο που το βράδυ θα πέσει λίγο, κυρίως στις συμπυρωτικές περιοχές, δηλαδή εκεί στην περιοχή της Βιωτίας που έχουμε τώρα 5 με 6 μποφόρ βορειοανατολικό άνεμο, μέσα στη νύχτα περιμένουμε να πέσει στα 4 μποφόρ. Ναι. Ωστόσο, αύριο πάλι περιμένουμε ενίσχυση. Ξανά ενίσχυση, ξανά θα φτάσουμε τα 5 με 6 μποφόρ στην περιοχή εκεί και βέβαια το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ.
1: Και πότε να περιμένουμε ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι?
7: Κάπως μικρότερη ένταση περιμένουμε τη Δευτέρα. Η Δευτέρα όμως θα συνοδευτεί από Βόρεια Ελλάδα. Είναι αυτές οι θερμές αέριες μάζες από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης που σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν. Δεν θα έρθουν τόσο θερμές.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εμείς φαίνεται ότι τη γλιτώσαμε.
7: Να το πούμε και αυτό, ότι θα αρχίσει να εξασθενεί πλέον όλο αυτό το σύστημα που δίνει τον καύσωνα. Και πέρα περιμένουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς.
1: Ναι.
7: Παράλληλα, βέβαια, θα έχουμε μια εξασθένιση του μελτεμιού που θα περιοριστεί μέσα στο Αιγαίο και όχι πλέον στις ηπειρωτικές περιοχές. Αυτό είναι καλό για, για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Και θα έχουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Καυσωνά, αυτό είναι το θετικό. Και λίγο χαμηλότερο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών από Τρίτη και μετά που πέφτει το μελτέμι στα ηπειρωτικά.
1: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Υψηλός λοιπόν είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για το Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευπαθείς περιοχές. Ποια σημεία αφορά το μέτρο θα μας πει ο συνάδελφος, ο Κώστας Μπούρης.
8: Μαριάννα, ακριβώς στο Δήμο Αριστοτέλη, που είναι ο πιο ορεινός Δήμος της Χαλκιδικής, από την Αρναία μέχρι την Ιρισό που είναι παραθαλάσσια, απαγορεύεται η κυκλοφορία μέσα στα δάση, μέσα στις δασικές περιοχές. Απαγορεύονται παντός τύπου εργασίες, οι οποίες μπορούν να αποκαλέσουν πυθύρα και κατά συνήθεια πυρκαγιά, όπως απαγορεύονται και τα πικνίκ ή το άναμα ψισταριών, ας πούμε, για κάποιο πικνίκ. Είναι αυξημένες και οι περιπολίες στην περιοχή, τόσο στην νομία, όσο και τη περιοριστική, καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη. Μαριάννα.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Σκηνικό έντασης και πάλι στη Μέση Ανατολή. Αμερικανική επίθεση σε Ιρανικούς στόχους γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ως απάντηση στο πλήγμα της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ομάν, επαναφέρει το κλίμα βεβαιότητας στην περιοχή. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ η συμφωνία αποκλιμάκωσης δοκιμάζεται όσο ποτέ. Τώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Ωστόσο, η αντίδραση της Χεζμπολάχ είναι άμεση και έντονη.
9: Βίντεο από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έδωσε στη δημοσιότητα η Ουάσιγκτον λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για το πλήγμα που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Οι Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι επλήγησαν Αμερικανικοί στόχοι στην περιοχή του κόλπου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν ποιοι είναι αυτοί.
10: Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν.
11: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν υπάρχουν διαφωνίες για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία.
9: Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος υποβάθμισε τη σημασία της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, λέγοντας στο CNN ότι δεν θα επαναληφθούν μεγάλες κλίμακες συγκρούσεις. Ωστόσο, με το Ιράν να επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ, παραμένουν οι ανησυχίες για το έθραυστο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν προημερών οι δύο πλευρές.
12: We hear from Central Command that they believe that the ceasefire is still holding, but there are still a lot of questions about what this means for the negotiations, what this means for the deal moving forward. We have been hearing from administration officials just how fragile and just how tenuous these negotiations were. Still unclear what these latest strikes are going to do for those tenuous negotiations.
9: Με το μεγάλο αγκάθι στην Αμερικανο-Ιρανική συμφωνία να παραμένει ο Λίβανος, Τελαβίβ και Βηρυτός υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία πλαίσιο 14 σημείων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Τα δύο μέρη κάνουν λόγο για πάυση των εχθροπραξιών, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
13: Ισραήλ νησέρεται ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון. ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים להם.
9: Έντονη ήταν η αντίδραση της Χεζμπολάχ. Οι στηριχτές της βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά της συμφωνίας. Ενώ βουλευτής της ειδικής οργάνωσης προειδοποίησε με εμφύλιο εάν οι λιβανικές αρχές την εφαρμόσουν.
1: Νέα ανάφλεξη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες Άγιοι Μενούτη, όπως είδαμε και στο βίντεο, στη Μέση Ανατολή. Οι τελευταίες εξελίξεις.
14: Δεύτερο δεξαμενόπλαιο το τελευταίο 48ωρο δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι το τάνκερ υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα στη γέφυρα. Ωστόσο, όλα τα μέλη του πληρωμάτος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να υπήρξε, να προέκυψε κάποια περιβαλλοντική ζημιά.
1: Ναι.
14: Παράλληλα, το Μπαχρέιν κατηγορεί το Ιράν για επίθεση με ντρόν εναντίον του λίγη ώρα αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε Αμερικανική ατομικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Μετά τα πλήγματα που αντάλλαξαν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπέγραψαν προημερών. Πάντως, ούτε η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, που υπεγράφει χθες με τη διαμεσολάβηση της Ουάσιγκτον, έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι το Ισραήλ στόχευσε μαχητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Ισραηλινό ντρόουν νωρίτερα φέρεται να έπληξε την περιοχή της Ναβατίγια στην ίδια περιοχή, ενώ όπως είδαμε και στο βίντεο της Ευγενίας Μυρίδου, έντονη είναι και η αντίδραση της Χεζμπολάχ, η οποία απειλεί πλέον και την επίσημη κυβέρνηση του Λιβάνου με εμφύλιο.
7: Μάλιστα, δεν ξεκινάει καλά και αυτό, όπως είπες και εσύ, Αγιμενούτη. Τώρα, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στις ΗΠΑ, στην αντίθεσή τους στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία, εκφράζουμε κοινή δήλωσή τους Ελληνοαμερικανοί βουλευτές.
14: Για να δούμε τι λένε οι τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, ναι, εν ώψη μάλιστα και της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Αναφέρουν λοιπόν ότι η Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο και γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων F-110 όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική ένταξη, μάλλον της Τουρκίας, στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, εντείνονται οι πιέσεις και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην επιστολή καλείται η Αμερικανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί το ρόλο του Κογκρέσου, να σταματήσει την προωθούμενη πώληση και να διασφαλίσει στα F-35, εκτός αν συμμορφωθεί, εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία.
7: Άγιε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, το φωνικό χτύπημα των απανωτών σεισμών 7,2 και 7,5 ρίχτερ αφήνει πίσω του εκατόμβη νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένους. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα στα ερείπια με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει φόβους για την τύχη των αγνοωμένων.
15: Δραματική μάχη με το χρόνο στη σιδηρήμια της Βενεζουέλας μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι διασώστες σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Κάθε λεπτό που περνά είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
16: Pero muchachos, lamentablemente aquí ya no hay mucho que hacer. Hay muchas personas fallecidas en esta zona. Pero igual estamos aportando la comunicación para que todos se puedan comunicar, obviamente, con sus familiares.
15: Ολόκληρες γειτονίες στο Καράκας και τη Λαγκουάιρα έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες μπετών. Η αγωνία κορυφώνεται για χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα. Ενώ ξυπνούν και οι μνήμες από το σεισμό των 6,6 Ρίχτερ τον Ιούλιο του 1967, όταν έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 άνθρωποι και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
17: Estamos en un proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población.
15: Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει συνεχώς.
7: Αγιμενούτη, η χώρα θρυνεί τους νεκρούς της, ωστόσο η αγωνία κορυφώνεται καθώς χιλιάδες είναι ακόμη εγκλωβισμένοι στα ερείπια και υπάρχει μεγάλη οργή στον κόσμο.
14: Ακριβώς, για την έλλειψη κρατικής μέρημνας, πάνω από 54.000 εκτιμώνται οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ από την ισχυρή σεισμική, διπλή σεισμική δόνηση, χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι, ενώ ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 920 νεκρούς, 3.360 τραυματίες, τουλάχιστον 40 είναι νεκροί, τουλάχιστον 40 νεκροί, συγγνώμη, είναι υπήκοοι άλλων χωρών. Ο αριθμός των θυμάτων τώρα αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι 2.000 διασώστες δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές. Τρίτη μέρα επιχειρήσεων διάσωσης και η οργή, όπως είπες και εσύ, Μαριάννα, ξεκυλίζει για την ελλειπή κρατική βοήθεια.
1: Ενώ οι άνθρωποι σκάβουν με τα χέρια τους. Δεν υπάρχουν μηχανήματα για να μπορέσουν να βγάλουν όλους αυτούς τους χιλιάδες τόνους από μπετό και να δουν αν υπάρχουν άνθρωποι από κάτω.
14: Να πω ότι καταγράφονται και λαϊλασίες σε περιοχές που έχουν καταστραφεί. Οι επιχειρήσεις πάντως διάσωσης αναμένεται να εντατικοποιηθούν με την αύξηση συνεργείων από 9 από τις 17 χώρες που έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα έντονα είναι και τα προβλήματα στα νοσοκομεία της χώρας, από τα οποία 8 έχουν εκενωθεί εξαιτίας εκτεταμένων ζημιών από τους σεισμούς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνει αγώνα για να περιθάλψει τους χιλιάδες τραυματίες με ελλειπή μέσα μετά από δεκαετίες παραμέλησης στο σύστημα υγειονομικής περιθάλψης της Βενεζουέλας. Ναι. Προβλήματα και στη διαδικασία απομάκρυνση των ερειπίων από τους δρόμους, ελλείψη εξειδικευμένων συνεργείων. Αυτή γίνεται κυρίως από τους πολίτες.
1: Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν τα συνεργεία από άλλες χώρες?
14: Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν σιγά σιγά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
1: Τώρα, Άγη, στη δίνη του ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη, όπου τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι, εκ των οποίων 75 τα εκατομμύρια είναι στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, ενώ και τα νοσοκομεία και εκεί έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους.
14: Ακριβώς, και γι' αυτό έχει επιβληθεί απαγόρευση αλκοόλ σε πολλές πόλεις, για να μην επιβαρυνθεί και λόγω του Μουντιάλ επιβαρυνθούν περισσότερο τα νοσοκομεία. Να πω ότι οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι μισές από τις 850 ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις έχουν έρθει αντιμέτωπες με μεγάλη ένταση, με ένταση καύσωνα, με έντονο καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο, χωρίς προηγούμενο.
1: Ναι.
14: Να σου πω ότι...
1: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έτσι.
14: Ακριβώς, και μια που το λες για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς είναι η τρίτη συνεχόμενη μέρα που σπάει το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, είναι 37,3 βαθμοί που καταγράφηκαν στην νότιο-ανατολική Αγγλία, ξεπερνώντας το 36,7 μία μέρα πριν.
1: Και πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί, γιατί οι άνθρωποι βέβαια δεν είναι συνηθισμένοι και ακόμα και η αγορά κλιματιστικών εκεί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.
14: Μια πολύπλοκη διαδικασία, και μάλιστα τα κτίρια, όπως μας έχουν εξηγήσει και οι ανταποκριτές, δεν είναι φτιαγμένα για συνθήκες υψηλής ζέστης, μεγάλης ζέστης. 41,3 έδειξε το θερμόμετρο τώρα στη Γερμανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Στο Βέλγιο επίσης γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 39 στην Ολλανδία. Στην Αυστρία προετοιμάζονται για καυτή Κυριακή, ενώ το ίδιο γίνεται και στις Βαλκανικές. Προετοιμασίες γίνονται και στις Βαλκανικές χώρες. Στη Σερβία το θερμόμετρο έδειξε 39 βαθμούς. Να σου πω ότι στην Ιταλία 18 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, με 50 να αναμένονται στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Καμίνει λοιπόν η Γερμανία. Εμείς πάμε να δούμε τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Γιώργο Παπά. Εμείς εδώ, Γιώργο, τη γλιτώσαμε. Εσείς πάλι όχι.
18: Ναι, όχι. Και μάλιστα πρωτοφανής για τα δεδομένα της Γερμανίας και για τα δεδομένα του μείου. Καύσοντας πλήτη εδώ και μέρες στη Γερμανία, ο κόρφος αναζητά δροσιά όπου βρει. Εδώ στο Μόναχο που βρίσκουμε σήμερα, δροσιά προσφέρει ο Ίζαρ, το ποτάμι που διασχίζει την πόλη. Βλέπετε τι γίνεται πίσω.
1: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, ναι, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Μόναχο είναι στις 35 βαθμούς. Δεν είναι αυτονόητο για μια πόλη της Γερμανίας να είναι 35 βαθμοί, και μάλιστα μετά από μέρες κάνει τώρα τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Αντίστοιχες θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει σήμερα, περιμένουμε στην Λονδίνο. Αλλά περιμένουμε ακόμα περισσότερο σε άλλες πόλεις, κυρίως της Σοβιετικής και της Ανατολικής Γερμανίας, καθώς θα ξεπεράσει από 42 βαθμούς. Άρα λοιπόν, νέα ρεπορτή σημαίνει αυτή, σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στις προβλημές, για παράδειγμα, ο αυτοκινητόδρομος Α7 στο Αμβούργο έχει κλείσει, γιατί το οδόστρωμα δεν το επιτρέπει, η άσφαλτος λιώνει. Έχουν μπει εκχιονιστικά μηχανήματα που τα βλέπουν αυτόν τον χειμώνα. Ναι. Έχουν μπει τώρα για να δροσίσουν και να μειώσουν τις θερμοκρασίες στους αμφιθυμητέδρους.
1: Φοβερές εικόνες. Δεν ξέρω, Γιώργο, το έχετε ξαναζήσει σημαίνει αυτό.
18: Όχι, γιατί τέτοιες εικόνες καλοκαίρι εκχιονιστικά μηχανήματα να δροσίζουν δρόμους δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι αλήθεια. Οι σιδηρόδρομοι εδώ και μέρες καλούν τον κόσμο να αποφύγει ταξίδια. Όποιος μπορεί να ακυρώσει το ταξίδι του, να το αναβάλει, μπορεί να το κάνει. Το εισιτήριο θα του επιστραφεί χωρίς κόστος. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα και γενικά και με την οικονομία. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι υπολογίζουν σε δισεκατομμύρια το κόστος αυτού του καύσωνα που κρύβεται αυτές τις μέρες στη Γερμανία. Και είναι όταν είναι πρωτοφανές για την εποχή, πραγματί δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία και μάλιστα έχει κηρυχθεί ολόκληρη η χώρα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ολόκληρη η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση υψηλού κινδύνου καύσωνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για ολόκληρη τη χώρα, κατά περιοχές, είχε συμβεί. Αλλά περιμένουμε επομένως απόψε τη νύχτα και επομένως αύριο να υπάρξουν στα βόρεια και βορειοδυτικά κάποιες καταιγίδες. Εκεί θα μπορεί να δούμε χαλαζοπτώσεις, να δούμε το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή να δούμε καταστροφές από έντονες χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Αλλά η εικόνα είναι αυτή και περιμένουμε σήμερα θα είναι μια ημέρα η οποία θα σπάσει ρεκόρ πραγματικά για τη Γερμανία.
1: Γιώργο, καλή δύναμη σας εύχομαι.
0: Συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Η Τάνια Τσανακλίδου, «Αν αγαπάς».
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
0: Από τη Χρυσίδη Σκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Άναδος μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτεμάκι.
2: Κώστας Χατζής, πάρε ένα κοχύλι από το Αίγαιο.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας.

σε την αλμύρα ποταλάτη, κάτω από τα μάτια της σιωπής. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις.

ο Αντώνης Καλογιάννης. Σταμάτη Σκόπουτα, στη συνέχεια της εκπομπής μας από τα διαλεγμένα λαϊκά μας τραγούδια.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κλασικά τραγούδια. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Γιάννης Καλατζής.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Στη συνέχεια της εκπομπής μας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Πασχαλιτέζη. Παραστράτημα.

Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Άγγελος Αγκράτος, το μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
2: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης.
1: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paklitsi. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Κάτω από το πουκάμισο.

0: Τέλειος Καζαντζίδης κάτω από το μπουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: Άνια, θα
1: το χρώμα της φωτιάς.
0: Αν μ' αγαπάς,

0: Η Τάνια Τσανακλίδου, «Αν με αγαπάς».
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων των αδερφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο τα ημέρες την εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Όλα για σένα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 PM till 9 PM. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Νατάσα Θεοδωρίδου, όπου και να είσαι.

0: σμοντίσκα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας μέρα, η ώρα είναι 10 και 41 λεπτά. Ακούτε φωνή των Λονίνων. Σήμερα είναι Σάββατο. Καλά μπανάκια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και την Κυριακή αύριο, μην ξεχνάτε να έρθετε στον Άγιο Νικόλα, και μετά από τη λειτουργία θα έχει δωρεάν δείπνο που προσφέρεται από το ΑΧΕΠΑ chapter του Τάπο Springs για να χαιρετήσουμε τον παπά του Αγίου Νικολάου που παίρνει μετάθεση, φεύγει από εδώ και θα πάει σε άλλη εκκλησία. Αύριο είναι η χαιρετιστήρια μέρα για τον παπά Χάρο.
2: Και το Συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρα Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίνα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάν, Κλάμαξάκι.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Εγώ θα πάρω κάθε
1: στην εκπομπή μας διάφορα διαλέγμενα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε αύριο.
1: Ο δείκτης της αποχρέωσης είναι σε σήμερα μικρή άνθρωση.

που χτίσαμε όπως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλειά που τη φοβάται τη ζωή.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και τεπόδες. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11 και 28 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσουν τα χριστιανικά προγράμματα The Greek Hour, The Greek American Hour.
1: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

0: δοξάζομαι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διαβάζομαι σήμερα από το βιβλίο του Ισαΐα, ο πρώτος μεγάλος προφήτης, ο Ισαΐας, κεφάλαιον 34, χωρίων 16. Συχνά μας λένε, καλά, μας λέτε την Αγία Γραφή, μας λέτε την Καινή Διαθήκη, και αυτά ποιος τα έγραψε. Και πρέπει να γνωρίζουμε ποιος τα έγραψε. Θα δούμε σήμερα ακριβώς ποιος τα έγραψε. Διότι πραγματικά πρόκειται για Αγία Γραφή, για γραμμένα. Δεν πρόκειται για ρητορικό λόγο, δεν πρόκειται για ρητό λόγο, δεν πρόκειται για λόγια ανθρώπινα, για κοινωνικά λόγια, αλλά πρόκειται για την Αγία Γραφή. Ο Κύριος ξέρει ότι ο προφορικός λόγος μπορεί να αλλάξει από στόμα σε στόμα, αλλά εάν γραφτεί κάτω, γι' αυτό είπε πολλές φορές ο Κύριος, είναι γεγραμμένον. Το γεγραμμένον δεν αλλάζει. Και η χάρις του Κυρίου το έγραψε, μας το εκδήλωσε και το έγραψε κάτω ακριβώς για να μην αλλάξει. Καλά, έχουμε ακριβώς τον ίδιο λόγο που είχαν οι τότε Απόστολοι. Βεβαιότατα. Η χάρις του Κυρίου μας τον έδωσε και η δύναμη του Κυρίου τον κράτησε ακριβώς ίδιον, ώστε εσύ και εγώ να τον διαβάζομαι και να έχουμε τον ακριβέστατον λόγο, να ψευδεί και αλάνθαστο λόγο του Θεού. Λόγο του Θεού. Τι μεγάλο προνόμιο αυτό. Αλλά ας προσέξουμε, το προνόμιο αυτό γεννάει και μια μεγάλη ευθύνη. Τώρα έχουμε το λόγο του Θεού στα χέρια μας. Τον παίρνουμε δωρεάν. Υπάρχουν χιλιάδες καλοί οργανισμοί χριστιανικοί που μας δίνουν δωρεάν Ευαγγέλια. Κάποιος τα χώρασε. Αλλά θέλουμε ο κόσμος να τα έχει δωρεάν να διαβάζει. Τι ευλογημένο πράγμα να έχουμε στο χέρι μας. Τον λόγο του Θεού. Την ομιλία του Θεού, τα λόγια του Θεού που μας λένε, ενδιαφέρει ο Θεός για μας, μας λένε πώς πρέπει να ζήσουμε, τι πρέπει να πιστεύσουμε, τι δεν πρέπει να πιστεύουμε, ποιον πρέπει να ακολουθήσουμε, ποιον να μην ακολουθούμε, πώς πρέπει να ζήσουμε, πώς δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Θεός μας καθορίζει την αλήθειά Του και μας βοηθεί, μας οδηγεί σαν καλός ποιμένας, ούτως ώστε μια μέρα να καταλήξουμε στην αιώνια ζωή που υποσχέθηκε ο Χριστός μας. Λοιπόν, διαβάζουμε τον Ισαΐα 34 κεφάλαιο και χωρίων 16, λέγει, ένα μόνο χωρίο λέγει: ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταυτά. Να βρούμε, λέει, και να διαβάζουμε το λόγο του Θεού στο βιβλίο του Κυρίου. Το βιβλίο του Κυρίου. Για ποιο βιβλίο μιλάμε? Δεν μιλάει για κοινωνικά βιβλία, μιλάει για ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Αγία Γραφή. Είναι Αγία διότι είναι χωρισμένη τελείως από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Μας δίνει το πιο ενδιαφέρον θέμα, μιλάει το μεγαλύτερο, πιο σημαντικότερο ζήτημα. Πώς ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει αιώνια, εσύ και εγώ θα ζήσουμε αιώνια, πόσο ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει αιώνια με τον Θεόν εις τον ουρανό. Είναι ο μοναδικός σκοπός της Αγίας Γραφής. Να μας διδάξει, να μας οδηγήσει και να μας πει ακριβώς τι πρέπει εσύ και εγώ να κάνουμε. Όχι για να αποκτήσουμε, αλλά για να δεχθούμε την αιώνια ζωή την οποία ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε εντελώς δωρεάν. Η αιώνια ζωή είναι χάρισμα Θεού, είναι χάρις και έλεος. Διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην Β' Τιμοθέου κεφάλαιον 3 και χωρίων 15. Β' Τιμοθέου 3:15. Διαβάζουμε, λέγει εις τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος: από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίζωσιν η σωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Αυτό ακριβώς που λέγει ο Ισαΐας. Εγγράφτηκε, λέγει, με το στόμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού. Εδώ λέγει, η γραφή είναι θεόπνευστος, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού ήλθε μέσα στους Αποστόλους, μέσα στους Προφήτας και έγραψαν ανθρώπινα γράμματα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να τα διαβάσουνε και να τα καταλάβουνε, να τα πιστεύσουνε, να τα δεχθούν, να λάβουνε αιώνια ζωή. Λέγει, είναι ωφέλιμος, είναι προς διδασκαλίαν, μας ελέγχει για να μας επανορθώσει, να μας εκπαιδεύσει σωστά, δίκαια, να μας είμαστε εκπαιδευμένοι άδικα στη ζωή αυτή. Έχουμε μάθει λανθασμένα πράγματα, έχουμε μεγαλώσει ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά η Αγία Γραφή ενδιαφέρεται και θέλει ο Θεός με την θεοπνευστία Του, με το πνεύμα μέσα εις τους Αποστόλους και εις τους Προφήτας, μας έγραψαν τα Λόγια του Θεού. Βλέπετε, αν και το χέρι ήταν ανθρώπινο, το πνεύμα και ο υποβολέας ο οποίος διεύθυνε το χέρι ήταν θεϊκό. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν οι Απόστολοι έγραψαν τον αλάνθαστο και αψευδή Λόγο του Θεού. Προσέξτε τι λέμε στο πιστεύω. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, ονομάζεται πρώτα το Άγιο Κύριος, το Κύριον, το Ζωοποιόν, ποιή ζωή, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Το Πνεύμα το Άγιο εισήλθε εις τους προφήτας και έγραψαν Λόγια Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο εισήλθε εις τους Αποστόλους και, προσέξτε, και έγραψαν Λόγια Θεού. Κάτι πολύ σπουδαίο, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να εισέλθει μέσα σου και να σου αλλάξει τη ζωή. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Αναφέρομαι τα 7 ονόματα του Αγίου Πνεύματος και μετά η αίτησης. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν. Βλέπετε, έλα μέσα μου. Καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος. Καθάρισε με από τα μαρτήματά μου. Και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Έλα μέσα μου. Καθάρισέ με και σώσε με. Κάνε αυτή την προσευχή τώρα. Εκεί που ακούς, εκεί που οδηγάς, εκεί που ακούς και πες, Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα μου, συγχώρεσέ με και σώσε με. Θα δεις διαφορά στη ζωή σου. Η ζωή σου θα αλλάξει. Θα γίνεις νέο κτίσμα. Λέει το Ευαγγέλιο, όσοι είναι εν Χριστώ είναι νέα κτίσματα. Όλα περάσανε, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Εάν δεν το εγνώριζα, δεν θα το δίδασκα. Εάν δεν το εγνώριζα αυτό, την εμπειρία αυτή, δεν θα είχα θάρρος να το εκήρυτα. Αλλά τώρα σας λέγω την αλήθεια. Ελθέ Κύριε Ιησού Χριστέ, ελθέ, λέγει η Εκκλησία. Εσύ και εγώ που είμαστε Εκκλησία, να γυρεύουμε τον Ιησού Χριστό να έλθει πρώτον στην καρδιά μας και μετά εις την Δευτέρα Παρουσία. Ο Κύριος θα έλθει. Ο Κύριος τώρα προτιμάζει την Εκκλησία. Σας διαβάζω και κάτι άλλο περίπου το ίδιο από το Β' Πέτρου, επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θα διαβάσουμε Β' επιστολή, κεφάλαιον πρώτον, χωρίων 17 έως 21. Χωρίων 17 έως 21. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον εγώ ευαριστήθην. Και ταύτην την φωνήν εμείς ακούσαμεν, εξ ουρανού ελθούνσαν όντες μεταυτού εν το όρτο Αγίο. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος εις το όρος της, για την εμπειρία του στο όρο της μεταμορφώσεως, όταν ο Κύριος μεταμορφώθη και είδαν τον Χριστό σαν μια φωτεινή, σαν ένα φως με τρομερά λαμπρά ενδύματα, και ο Πατήρ εμίλησε και το σύννοφο τους επεσκίασε και ο Υιός μιλούσε και ο Πατήρ είπε, ούτως είναι ο Υιός μου ο μονογενής, τον οποίον ευηρεστήθην, τον οποίον αγαπώ, ο οποίος με ικανοποιεί. Και μετά λέγει, αυτού ακούετε, να ακούμε τον Χριστό, να διαβάζουμε τον Λόγο Του και να τον ακούμε και να τον υπακούμε. Και βλέπετε τώρα, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Λέγει, είμαστε αυτόπτε μάρτης της δόξης, της μεγαλοσύνης του Θεού. Είδαμε, ακούσαμε, ήμασταν εκεί. Αν προσέξετε, είχε πάρει μερικούς Αποστόλους ο Θεός και τους έβαλε μαζί του, ώστε να είναι οι αυτόπτε μάρτυρες της δόξας του Ιησού Χριστού. Και λέγει, έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Πιο βεβαίωση από να δούμε τον Χριστόν στη δόξη του και να ακούσουμε τον Πατέρα, ο προφητικός λόγος είναι πιο βέβαιος. Ο Θεός μας δίνει τον προφητικό λόγο τόσο βέβαια μέσα μας, ώστε τον αναγνωρίζουμε θεόπνευστα σαν ευλογία Θεού προς οδηγίαν, προς επανέρθωση, προς ωφέλεια. Προσέξτε, και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, στον οποίον κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον θέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει στις καρδιές σας. Τούτο εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξαιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει, έχουμε βέβαιον των προφητικών λόγων και καλά να κάνουμε, λέει, να τον προσέχουμε σαν λίχνον σε σκοτεινό τόπο. Ας γνωρίσουμε και αναγνωρίσουμε ότι ζούμε σε μια σκοτεινό τόπο, σε ένα σκοτεινό τόπο, σε μια σκοτεινή γη, σε μια σκοτεινή, σε μια σκοτεινή κατάσταση, γεμάτη αμαρτία, γεμάτη φόβους, γεμάτος πόνους, γεμάτος πολέμους, γεμάτη εγκλήματα η κοινωνία μας. Άκουσε μόνο τα νέα, τις ειδήσεις, πού βρισκόμαστε, τι να κάνουμε, ας ακούμε τον Λόγο του Θεού, που θα φέγγει σαν λιχνάρι εις τη σκοτεινιά του περιβάλλοντος, έως ότου ανατείλει στις καρδιές μας ο φόσφορος, έως ότου έλθει ο Χριστός στις καρδιές μας, έως ότου έλθει ο Χριστός να δώσει φως εις το σκοτάδι. Ο Κύριος έρχεται και θα δώσει φως εις το σκοτάδι, και πάλιν ερχόμενος με δόξα κρίνας ζώντας και νεκρούς. Και μας λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο ότι ο Λόγος του Θεού εδόθηκε για ωφέλεια, για διδασκαλία, για έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Πρέπει δηλαδή να τον διαβάζουμε, να τον ακούμε, να μας ωφελήσει, να τον διδαχθούμε σαν μαθητές, να μας ελέγξει, να μας επανορθώσει, να μας επαναφέρει, να μας διδάξει, να μας οικοδομήσει, να μας βοηθήσει, να μας σώσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο Λόγο Σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα στη ζωή μας, σώσε μας, βοήθησέ μας. Ο Λόγος Σου είναι αλήθεια, ο Λόγος Σου είναι ζωντανός. Τα λόγια που λες εσύ είναι φως και είναι ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι. Είσαι ο αιώνιος Θεός μας. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323, επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Ακούσατε την Ελληνοχριστιανική Ώρα, The Greek American Christian Hour. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τώρα με το Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ορατή ελπίδας» που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Ο παγκόσμια γνωστός και αγαπητός ψαλμός 34 του Δαβίδ εξυμνεί τον Θεόν για τη σωτηρία, προμήθεια και προστασία του. Μιλάει στον ψαλμό 34 ο Δαβίδ εκ πείρας του, όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα στον βασιλιά Αβιμέλεχ και ο Θεός τον ελευθέρωσε και τον γλίτωσε. Όλοι οι πιστοί όλων των εποχών ταυτίζονται με τον ψαλμό 34, γιατί εκφράζει λίγο πολύ τις ιστορίες τους και τις πείρες τους και την σωτηρία, προμήθεια και προστασία του Θεού στη ζωή τους. Σε προσκαλώ λοιπόν να δούμε μαζί τώρα τα μηνύματα του πολύ αγαπημένου Ψαλμού 34 με θέμα μας σωτηρία. Αρχίζει ο Ψαλμός 34 προτρέποντας μας να δοξολογήσουμε τον Θεό για την σωτηρία του που είναι τόσο πολύτιμη και που θα πρέπει να γεμίζει όλα τα παιδιά του Θεού με ευχαριστία πάντοτε. Γράφει ο ψαλμωδός στα εδάφια 1 με 3. «Θα ευλογώ τον Κύριον κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα. Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου. Οι καταπιεσμένοι ας τ' ακούσουν κι ας χαρούν. Ψάλτε μαζί μου την μεγαλοσύνη του Κυρίου. Όλοι μαζί το όνομά του. Ας το δοξάσουμε». Η αιώνια σωτηρία είναι δώρο που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει και κανένας άλλος. Θυμάμαι τον θάνατο της Ευαγγελίας Τσέλεντι στις 5 Αυγούστου 2008 στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Είχα το προνόμιο να την επισκεφθώ μόνο μερικές ώρες πριν αναχωρήσει για τον ουρανό και καθώς της διάβαζα γνωστά εδάφια της Αγίας Γραφής και ενώ οι ικανότητές της ήταν πολύ περιορισμένες να αντιληφθεί αυτά που της έλεγα, με ξάφνιασε η έκφρασή της, καθώς με δυνατή φωνή συμφώνησε με τα λόγια του Κυρίου δυο φορές λέγοντας «Ναι, ναι». Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον Ροβέρτο Μπέρτσινγκ τον προηγούμενο χρόνο, επίσης στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Τον επισκέφθηκα στις 10 το πρωί και του διάβασα περικοπή της Αγίας Γραφής καθώς και προσευχήθηκα για αυτόν. Αν και σε πολύ περιορισμένη κατάσταση εξαιτίας της ασθενείας του, ο Ροβέρτος συμφώνησε στην προσευχή μου λέγοντας το αμήν με το δικό του τρόπο. Του έπιασε το χέρι και μετά τον αποχαιρέτησα, μην ξέροντας ότι μόνο 12 ώρες αργότερα την ίδια μέρα το βράδυ θα αναχωρούσε προετοιμασμένος για την ουράνια κατοικία του. Η πνευματική προετοιμασία και σωτηρία της Ευαγγελίας Τσελέντι και του Ροβέρτου Μπέρσινγκ ήσαν πολύ πολυτιμότερες από τις υλικές τους περιουσίες ή από την πολυτέλεια της σχεδίας τους. Όπως λέει το εδάφιο 26 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και κεφάλαιο 16, ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ζωή και ο καθένας μας θα πρέπει να ετοιμαστεί τώρα γιατί από την πολυτέλεια της σχεδίας τους. Όπως λέει το εδάφιο 26 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και κεφάλαιο 16, ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ζωή

ο Ροβέρτος πριν αναχωρήσουν για την αιώνια ζωή. Στα επόμενα τέσσερα εδάφια 4 με 10 του Ψαλμού 34 απαριθμεί ο Δαβίδ τις προμήθειες του Θεού στη ζωή του. Λέει, με εισάκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Όλους τους φόβους, τους παράλογους, τους αδύναμους και τους απαράδεκτους. Γιατί όταν έρθουμε στο Χριστό για συγχώρηση και βεβαίωση, τον ακούμε να μας λέει, οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, πήγαινε με ειρήνη. Έγραψε επίσης ο Ψαλμωδός, ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος τον εισάκουσε και από όλες τις θλίψεις του τον έσωσε. Υπόσχεται ο Κύριος να σου προμηθεύσει τις απεριόριστες ευλογίες του μέσα στη φτώχεια σου, τα ρούχα της δικαιοσύνης του στα κουρέλια σου, την απεριόριστη δόξα του στην ταπείνωσή σου και την δύναμή του μέσα στην αδυναμία σου. Στα εδάφια 7 και 8 ο Ψαλμωδός αναφέρει την παρουσία του Θεού στην ζωή μας, που μας κάνει να θέλουμε να αγαπήσουμε και να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο και βαθύτερα, καθώς λέει, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που τον φοβούνται και τους ελευθερώνει. Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Μακάριος εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν». Τίποτα στον κόσμο δεν φαίνει την ασφάλεια που δίνει ο Θεός στα παιδιά του, γιατί λέει δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους που τον φοβούνται, αλλά εκείνοι που εξητούν τον Κύριον δεν στερούνται κανένα αγαθό. Τέλος, στα εδάφια 15 με 22 περιγράφει ο Ψαλμωδός την προστασία του Θεού για τα παιδιά του. Διαβάζουμε εκεί για τα μάτια του Κυρίου που είναι επάνω στους δικαίους, ενώ το πρόσωπό του είναι ενάντια σε εκείνους που πράττουν το κακό. Θα σε προστατεύσει ο Θεός, φίλε μου, πριν ακόμα επιτεθεί ο εχθρός εναντίον σου. Εκτός από τα μάτια του Θεού, λέει επίσης ότι τα αυτιά του είναι πάνω στην κραυγή τους και από όλες τις θλίψεις τους τους ελευθέρωσε. Πριν ακόμα του το ζητήσουμε, ο Κύριος έχει κιόλα απαντήσει. Μπορεί να έχεις δυσκολίες, αλλά καθώς προσεύχεσαι σε Αυτόν, ο Κύριος είναι δυνατός να σε ελευθερώσει από όλες σου τις στενοχώριες. Λέει επίσης, ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους, με συντριμμένη καρδιά. Δεν μπορεί να σταθεί ο Θεός στον υπερήφανο και δεν μπορεί να αντισταθεί στον ταπεινό. Είναι πάντα κοντά για να γλιτώνει εκείνον του οποίου το πνεύμα είναι συντριμμένο και γεμάτο μετάνοια. Πολλές είναι οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Τι προτιμάς? Προτιμάς να έχεις πολλές θλίψεις και ο Κύριος να σε ελευθερώνει από όλες σου τις θλίψεις, ή προτιμάς να έχεις λίγες θλίψεις και να παλεύεις μόνος σου να τις νικήσεις με τις δικές σου δυνάμεις? Έγραψε στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8 ο Απόστολος Παύλος, «Ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στον θάνατο για χάρη μας, δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί του τα πάντα?» Ποιος θα κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς. Ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς. Ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, όπου μεσητεύει για μας. Τι λοιπόν θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Παθήματα, στενοχώριες, διωγμή, πείνα, γύμνια, κίνδυνη, θάνατος? Εμείς όμως υπενικούμε από όλες αυτές τις δυσκολίες με την βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Αν ο Χριστός είναι σωτήρας σου, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Αλλά εάν είναι όμως δεν είναι σωτήρας σου, τότε ζήτησε τώρα να σε σώσει, να προμηθεύσει τις ανάγκες σου και να σε προστατεύσει, και θα το κάνει. Άκουσε τώρα το επόμενο κομμάτι, «Πώς σ' αγαπώ Ιησού», έργο του Γιώργου Αργυρόπουλου από το CD μας «Πιστεύω», που έχει αγαπηθεί πολύ.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσέ μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033 ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

Σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράδος, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision 928 Cool Road East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Τέσσερις ώρες το 24ωρο, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Νότις Φακιανάκης, φως μου.

0: Ευχαριστώ.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

FM. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: μαζί μας το Manoli Family. Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμα. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
3: Δελφίνι Δελφινάκι μου, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκυλη άνδρος, μόνο εσύ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνης. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Tres. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκι. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Tres. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapos Prince. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Η Λάτρες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival,

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern, τάπος χωρίς. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, τάπος χωρίς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
4: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

υγιεινά χέρια στα χαλάσματα. Οργή για την απουσία της κρατικής αρρωγής. Η συγκινητική ιστορία του ηρωικού σκύλου διασώστη με το όνομα Τσουνάμι. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς η μισή Ελλάδα λόγω της ζέστης και των μποφόρ. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική ανά την επικράτεια. Νέο πακέτο μέτρων και φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πειρά από την αντιπολίτευση. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την αιματηρή συμπλοκή της Καλλιθέας, μέλος τρίτης ομάδας οπαδών από το Πέραμα που ειδοποιήθηκαν να συνδράμουν ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του. Κλείδει τη Γερμανία ο ακραίος καύσωνας που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Λιώνει άσφαλτος από τη ζέστη, εκχιονιστικά μηχανήματα καταβρέχουν αυτοκινητοδρόμους. 102 νεκρών, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες τραυματίες και ανυπολόγιστο ακριβώς αριθμό ανθρώπων θα μένουν στα ερείπια, αφήνει πίσω του το φωνικό χτύπημα πριν από τρεις ημέρες των δίδυμων τρομακτικών σεισμών που ισοπαίδωσαν 250 κτίρια στη Βενεζουέλα. Συμπληρώνεται το τρίτο 24ωρο και οι διαπιστωμένοι νεκροί ξεπερνούν τους χίλιους, ενώ τρομάζουν τα στοιχεία του ΟΗΕ για 50.000 αγνοούμενους. Συγκλονίζουν οι εικόνες με απελπισμένους ανθρώπους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα για εγκλωβισμένους.

0: 62 ώρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό, η πόλη Κάτια Λαμάρ του πληγωμένου κρατήδιου Λαγκουάιρα στο Καράκας της Βενεζουέλας έχει σχεδόν σβηστεί από το χάρτη.
1: Here in the town of Catia Lamar, the earthquakes hit hardest. In this seaside town, everybody, it seems, has lost somebody.
2: Hola!
1: There is the smell of death here and sense of despair.
2: Maria!
3: Niña Eugenia! Christopher!
4: Maria!
1: And it aches.
4: Christopher! Maria!
5: Familia que está ahí es mi hermana, yo liberé a Hugo. Javier es Villamil, César Villamil y Roquito, que es su perrito. Una neta haciendo medicina. Iba a ser médico. Ella decía, y ahí está metida esa muchacha, mi sobrina. ¿Cómo no puede tener corazón? He decidido que hace un huequito.
2: Mañana yo le dije, o sea, porque yo ahorita yo dije, Paola, y se escuchó la voz. Pero le dije a ellos, pero ellos dijeron que no podía por el edificio porque se estaba moviendo. Pero ahorita dijeron que sí, que había gente en el ascensor.
6: Instrumento para sacar a personas, ¿me entiendes?
0: Οι πολίτες αβοήθητοι σε μια χώρα διαλυμένη από υποδομές εκλιπαρούν για βοήθεια. Πολλοί σκάβουν μόνοι τους με τα χέρια τους για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους. Οι λιγοστοί ντόπιοι διασώστες προσπαθούν να εμψυχώσουν τους πολίτες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμια. Αυτή η πολυκατοικία έχει πάρει κλίση και μέσα φαίνονται να υπάρχουν ανοιχτά φώτα και πιθανόν άνθρωποι. Κανένας όμως δεν μπορεί να τους πλησιάσει γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν είναι αρκετά. Η μόνη ελπίδα για τους απελπισμένους πολίτες που είναι οργισμένοι από την απουσία κρατικής βοήθειας είναι οι 17 διεθνείς ομάδες διάσωσης, ενώ ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες 9. Μεταξύ των πρωταγωνιστών στις διασώσεις στη Βενεζουέλα είναι ο Τσουνάμι, ένα border collie εκπαιδευμένο στις φυσικές καταστροφές. Μαζί με τον εκπαιδευτή του, τον διασώστη Χόρχε Μπίντς, ο σκύλος υπέδειξε την παρουσία ενός παγιδευμένου ηλικιωμένου άνδρα κάτω από τα ερείπια. Ο Τσουνάμι θεωρείται ήρωας ανάμεσα σε πολλούς σκύλους διασώσα στη Βενεζουέλα, γιατί σώθηκε και ο ίδιος από κακοποιητικό περιβάλλον. Το σκυλάκι είχε λάβει μέρος και στην αποστολή διάσωσης μετά τον σεισμό του 2023 στην Τουρκία.
7: Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Σπέβδουν ομάδες να βοηθήσουν, καθώς η χώρα δεν διαθέτει πολλά σωστικά συνεργεία και τα μέσα είναι λιγοστά. Μαρία Σιόζου, ο αγώνας για επιζώντες στα συντρίμια συνεχίζεται και ενώ ο αριθμός των νεκρών ολοένα και αυξάνεται.
8: Ναι, πλέον Βούλα, βρισκόμαστε στις 68 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, όπου να είναι δηλαδή συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι αρχές της Βενεζουέλας πριν από λίγο έδωσαν νέο απολογισμό θυμάτων. Αυτή την ώρα είμαστε επισήμως στους 1.430 νεκρούς, 3.200 είναι οι τραυματίες και 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Έχουμε δει, Βούλα, τις τελευταίες ώρες δραματικές εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνει η Βενεζουέλα, ακόμη και τα θύματα του Εγκέλαδου παραταγμένα σε ανοιχτό χώρο στην συνοικία αυτή, σε κεντρικά σημεία της περιοχής Λαγκουάιρα, που έχει πληγεί και περισσότερο από αυτό το χτύπημα. Είναι οι εικόνες αυτές ακριβώς που βλέπουμε. Κάποια από τα θύματα είναι καλυμμένα με σεντόνια, ακριβώς γιατί τα νεκροτομεία της περιοχής δεν επαρκούν για να διαχειριστούν αυτή την έκτακτη κατάσταση. Οι αγνοούμενοι προσεγγίζουν, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τους 55.500, σύμφωνα με αυτή την ιστοσελίδα που οι φίλοι και συγγενείς μπαίνουν και δηλώνουν τους ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν καταφέρει να έρθουν ακόμα σε επαφή και τους αναζητούν. Είναι τεράστιες οι υλικές ζημιές, τουλάχιστον 250 σπίτια έχουν είτε καταρρεύσει είτε έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Μόνο τα 100 από αυτά είναι στην περιοχή της Λαγκουάιρα. ακουάρια και μιλάμε, Βούλα, για δεκαόροφες πολυκατοικίες ακόμα και ουσιαστικά για κτίρια τα οποία φιλοξενούσαν ανθρώπους, ζούσαν άνθρωποι σε αυτά. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του ΟΗΕ, από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου έχουν επηρεαστεί 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι.
7: Είναι τραγικές πραγματικά εικόνες και αποτυπώνουν αυτό το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, Μαρία, και την ίδια ώρα νέες εικόνες από διασώσεις εγκλωβισμένων βλέπουν το φως.
8: Ναι, λαμβάνουμε συνεχώς νέες εικόνες από διασώσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 240 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα ερείπια. Βλέπουμε εδώ τα σωστικά συνεργεία. Συγκεκριμένα είναι τα σωστικά συνεργεία που κατέφτασαν από το Ελ Σαλβαδόρ. Βγάζουν από τα ερείπια ένα 15χρονο κορίτσι. Είναι καλυμμένο το κορίτσι με την σημαία του Ελ Σαλβαδόρ. Βλέπουμε εδώ τις φιλούν τα χέρια. Σε λίγο θα σηκώσει και τη σημαία του Ελ Σαλβαδόρ, θέλοντας να ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που την έβγαλαν. Η χώρα αυτή έστειλε 300 διασώστες, εκπαιδευμένους σκύλους επίσης, καθώς και τόνους από ανθρωπιστική βοήθεια. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, θα παρακολουθήσουμε μία δεύτερη διάσωση. Επίσης, στην ίδια περιοχή, στη Λαγκουάιρα, είναι σε κοντινή απόσταση. Ουσιαστικά, οι διασώστες καταφέρνουν να εντοπίσουν ένα παιδάκι που είναι καλυμμένο με τσιμέντο και ουσιαστικά μόνο το κεφαλάκι του μπορεί να διακρίνει κανείς.
7: Είναι αυτή ακριβώς η εικόνα.
8: Το ρωτάνε, Βούλα, εάν έχει χτυπήσει, αν πονάει κάπου. Τους λέει ότι δεν πονάει, αλλά όλα έχουν καταστραφεί τριγύρω και ότι ακούει ένα ελικόπτερο. Και αφού του δώσουν λίγο νερό, του λένε να κλείσει τα μάτια για να το τραβήξουν έξω και του υπόσχονται ότι μόλις βγει και γίνει καλά, θα το πάνε βόλτα με το ελικόπτερο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικές αυτές οι ανθρώπινες στιγμές. Δυστυχώς όμως η μητέρα του παιδιού παραμένει παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια. Μιας και το ανέφερες, να σου πω ότι ήδη στη Βενεζουέλα έχουν φτάσει 1.600 ξένοι μέλη σωστικών συνεργείων από 17 χώρες που συνδράμουν στις έρευνες και βοηθούν και 14.000 μέλη και του στρατού αλλά και της αστυνομίας της Βενεζουέλας, οι οποίοι επίσης κάνουν περιπολίες γιατί δυστυχώς υπάρχουν αναφορές για λαιλασίες και φυσικά παρέχουν και βοήθεια στους πληγέντες. Κλείνοντας, να προσθέσω ότι έχουμε αναφορές για συνεχείς μετασεισμούς που, όπως λένε, δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων. Μάλιστα, ο ισχυρότερος από τους μετασεισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα ήταν 4,9 ρίχτερ, πολύ λιγότερα από αυτά που έζησαν οι άνθρωποι εκεί, αλλά αρκετά για να προκαλέσουν ξανά ανησυχία.
7: Συντρίμια χάος, λοιπόν, εικόνες αποκάλυψης, αλλά και μια χαραμάδα ελπίδας όταν είναι δυνατή η εξέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια και τα χαλάσματα. Μαρία Σιόζου, σε ευχαριστούμε θερμά για όλες τις πληροφορίες και την αναλυτική εικόνα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης με εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό επιζώντων και τη διάσωση ανθρώπινων ζώων.
9: Εθελοντές της επίλεκτης ομάδας διασωστών οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσουν το μακρινό τους ταξίδι για το Καράκας, προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους φωνικούς σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα.
10: Μεταβαίνουμε σε σημεία που έχουν πάθει τόση μεγάλη ζημιά, ιδίως από αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς και αυτόν τον διπλό. Και το στίχημά μας είναι έστω και μία ζωή που μπορεί να βγει από αυτά τα ερείπια.
9: Τουλάχιστον 15 εθελοντές με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ντρόν με θερμικές κάμερες και σόναρ, αναμένεται να βρεθούν στην καρδιά των σωστικών επιχειρήσεων.
11: Τι εδώ και πολλά χρόνια, σε όλους τους τομείς, πάμε. Εντάξει, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι, σε τέτοιες δράσεις. Σε τέτοιες επιχειρήσεις πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Αλλά όχι να φοβάσαι, απλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
10: Τα σκυλιά και τα ντρόουν θα είναι ουσιαστικά τα εργαλεία μας και τα σώματα νέας γενιάς, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια στο να εντοπίζουν ήχους.
9: Η επίλεκτη ομάδα διασωστών θα προσπαθήσει να εντοπίσει ανθρώπινες ζωές μέσα στα χαλάσματα στο Καράκας.
12: Να βρούμε επιζώντες. Είναι κρίσιμες οι ώρες, ήδη περνάνε. Όσο πιο γρήγορα ενεργήσουμε, τόσο καλύτερα.
9: Πρώτος σταθμός του μακρινού ταξιδιού για τους εθελοντές είναι η Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και εξετάσεις πριν πετάξουν για Βενεζουέλα.
7: Αλλάζουμε θέμα. Δύο εστίες φωτιά σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων στη Βιωτία έθεσαν σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η πρώτη στον Άγιο Βασίλειο αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η δεύτερη όμως στην περιοχή Πέτρα πήρε διαστάσεις και μάλιστα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς και στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου, ενώ συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο.
13: Μία και μισή το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μία ώρα αργότερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή, καθώς η φωτιά έφτασε κοντά σε σπίτια.
14: Σε χρόνο μηδέν είχε φτάσει εκεί στον αδερφό μου την οικοδομή από πίσω και εδώ δίπλα στο μαγαζί.
15: Η πυρκαγιά μπήκε στο πρώτο σπίτι του χωριού που συνάντησε μπροστά της, καίγοντας την αυλή του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια οι φλόγες έλειψαν τους τοίχους του βοηθητικού χώρου που χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης για τα ζώα του.
13: 45 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εθελοντών κατάφεραν να αντιθέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
15: Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο πλάι της επαρχιακής οδού Θυμών Λιβαδιάς σε μια καθάριστη έκταση γεμάτη μπάζα, ενώ οι δυνατοί βοριάδες έσπρωσαν την πυρκαγιά με κατεύθυνση προς το χωριό Πέτρα. Σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου βρίσκεται μονάδα καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας.
16: Μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη πυρκαγιά μας ανησύχησε πάρα πολύ και μας κινητοποίησε για τον απλό στον λόγο ότι 30-50 μέτρα προς βλέπετε από εδώ αρχίζει το χωριό, είναι τα σπίτια. Περίπου 250 μέτρα με 300 ανατολικά είναι η μονάδα καυσίμων της αεροπορίας.
13: Νωρίτερα στις 11 η ώρα το πρωί είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στον Αγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν πολύ γρήγορα. 70 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχείρησαν παρά τους ισχυρούς ανέμους που έφταναν ακόμα και τα 6 μπουφόρ και καταφέραν να σβήσουν τις εστίες.
17: Έχει ξανακαεί, μεγάλη φωτιά. Έχει μια 15ετία και τώρα ξαναπέρνει εδώ πέρα.
18: Είχε γρήγορη κινητοποίηση από τους ντόπιους και από την πυροσβεστική. Οπότε τα πράγματα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ.
13: Στη μία και μισή σήμανε ο συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Για την αντιμετώπιση της επιχείρησαν 50 πυροσβέστες και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, όπου κατάφεραν να τις σβήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
19: Αν ο άνεμος ήταν διαφορετικής κατευθύνσεως, οπωσδήποτε θα κινδύνευε και το νεκροταφείο και η εκκλησία. Αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν.
20: Είχε αέρα σήμερα και πετάχτηκαν κάτι κάρτες και πήγαν πιο πέρα. Και πήγα και έσβησα εκεί πέρα, έσβησα με το λάστιχο και την πρόλαβα.
21: Η φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας έφτασε μέχρι τον πυλώνα της ΔΕΗ. Έκαψε μια αποθήκη ενώ έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια.
22: Και ευτυχώς είχαμε ένα έσω τέλος. Προλάβαμε φωτιές σε σπίτια, δεν πήραν ευτυχώς. Κάποιες αποθήκες καήκαν, μία συγκεκριμένα, οπότε όλα καλά.
13: Οι ταυτόχρονες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός κατά την πρώτη ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σύλληψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο.
7: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Αττική, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο επίπεδο 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, με τον κρατικό μηχανισμό, τους δήμους και τις εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
23: Η ασύρματη είναι ανοιχτή. Τα οχήματα έχουν ανεφοδιαστεί και οι εθελοντές βρίσκονται στις θέσεις τους. Η εικόνα στον Διόνυσο αποτυπώνει την αυξημένη ετοιμότητα που επικρατεί σε όλη την Αττική.
24: Περιπολούμε σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία μας έχουν υποδείξει από την πυροσβεστική. Δεν κινούμαστε πάρα πολύ καθώς τα σημεία είναι στοχευμένα.
25: Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς σήμερα η Αττική βρίσκεται στο επίπεδο 4 του χάρτη επικινδυνότητας και εικόνες σαν και αυτές στο Δήμο Διονύσου προκαλούν προβληματισμό.
23: Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στην Πεντέλη, η επιτήρηση είναι συνεχής.
26: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Vue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golfview Boulevard, Ιστοκρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Beach.
23: Ετοιμασία δήμων, κρατικού μηχανισμού και εθελοντών έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί σε όλη την Αττική. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να μην χρειαστεί καμία επέμβαση.
7: Η ισχυρή άνεμη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, σήμερα και αύριο. Οι θυελώδεις βοριάδες εντάσεως έως και 8 μποφόρ εντείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και με τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη θα δούμε πότε θα αποκλιμακωθεί το φαινόμενο και τι περιμένουμε για τη θερμοκρασία στη χώρα μας στο φόντο του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.
0: Πραγματικά σήμερα, έτσι όπως σήμερα έτσι και αύριο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι το πολύ ενισχυμένο μελτέμι. Τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου να πούμε ότι τις έχουμε σε μια ζώνη που ξεκινά από το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνάει από το κεντρικό Αιγαίο και τις βόρειες Κυκλάδες, την Εύβοια επίσης και την Αττική και καταλήγει στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και την περιοχή των Κυθύρων, όπου σε όλη αυτή τη ζώνη έχουμε βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Όμως ενισχυμένους, αρκετά ενισχυμένους ανέμους έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στην Ανατολική Στερεά, αλλά και στο υπόλοιπο Αιγαίο, έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 6 μποφόρ. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, βέβαια, το μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, mm-hmm. όπως είδαμε και στο χάρτη. Η κατάσταση, όπως είπαμε, και αύριο Κυριακή θα είναι μια παρόμοια κατάσταση με τη σημερινή. Mm-hmm. Τώρα, λίγο καλύτερα θα είναι τα πράγματα τη Δευτέρα. Καθώς τη Δευτέρα περιμένουμε μια μικρή εξασθένιση των ανέμων, να φτάσουν δηλαδή μέχρι τα 7 μποφόρ mm-hmm. οι βοριάδες και στο Αιγαίο, αλλά και στις υπηρετικές περιοχές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται σχετικά. Επίσης όμως τη Δευτέρα θα αρχίσει και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως από τα βόρεια τμήματα της χώρας, mm-hmm. Καθώς αυτός ο καύσωνας που έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κεντρική Ευρώπη, σιγά σιγά θα αρχίσει να επηρεάζει και τη χώρα μας. Οι θερμές αέριες μάζες θα αρχίσουν να κατεβαίνουν νοτιότερα, κυρίως από την Τρίτη και μετά. Ωστόσο, πρέπει
7: εκεί
0: να
7: θα δούμε περίπου 38 άρια, δηλαδή από την Τρίτη.
0: Ότι η θερμοκρασία, ναι, περιμένουμε να φτάσει και τους 38 βαθμούς, αλλά όχι παραπάνω, καθώς mm-hmm. παράλληλα το σύστημα αυτό του καύσωνα θα αρχίσει και να εξασθενεί, οπότε δεν περιμένουμε στη χώρα μας ακραίο καύσωνα. Δεν περιμένουμε σαραντάρια. Να πούμε ότι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, τα 38 άρια, θα συνδυαστούν και με κάποιες τοπικές καταιγίδες. Βέβαια, η ένταση του μελτεμιού θα είναι χαμηλότερη τις ημέρες αυτές, στα μέσα της εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Οπότε, ναι, αρκετή ζέστη, αλλά όχι ακραίες καταστάσεις από πλευράς θερμοκρασίας.
7: Πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Ανά πάσα στιγμή ελοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς όσο προχωρά το καλοκαίρι. Σε αυτό το επίφοβο σκηνικό, μεγάλη αξία έχει η γρήγορη πληροφόρηση για τις εστίες φωτιάς. Η κάμερα του Earth News μπήκε στο κέντρο επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, όπου ο στόλος των drones που περιπολεί στην Αττική μεταδίδει απευθείας εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση των μονάδων πυρόσβεσης.
1: Μια στήλη μαύρου καπνού εμφανίζεται στον ορίζοντα. Πριν ακόμη η φωτιά πάρει διαστάσεις, η εικόνα της μέσω των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική έχει ήδη φτάσει στις γιγαντοοθόνες του επιχειρησιακού κέντρου της πολιτικής προστασίας. Το Earth News βρέθηκε στα άδυτα του κέντρου επιχειρήσεων στο Μαρούσι, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του συντονισμού για κάθε κρίσιμο περιστατικό σε ολόκληρη τη χώρα. 120 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτηρούν μέρα νύχτα πάνω από δασικές και αστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, μεταφέροντας ζωντανή εικόνα από το πεδίο.
2: Μας δίνουν αρκετά μεγάλα πλεονεκτήματα ως προς το κομμάτι του να εντοπίσουμε και την ακριβή θέση της πυρκαγιάς, τι καίγεται, αν υπάρχουν κρίσιμες υποδομές και κτηριακές υποδομές πέριξ, εάν ο κόσμος χρειαστεί να φύγει. Βλέπουμε ένα ντρόν που πετά πάνω από τον ημιτό, ούτως ώστε να έχουμε πραγματική εικόνα.
1: Στις οθόνες του ΕΣΚΕΔΙΚ αποτυπώνεται λεπτό προς λεπτό η επιχειρησιακή εικόνα της χώρας. Η θέση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η διασπορά των οχημάτων, οι μετεωρολογικές συνθήκες και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
2: Ο χρωματισμός σε κόκκινο σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη ένα συμβάν, σε κίτρινο ότι έχει υποέλεγχο και τα πράσινα ότι έχουν έλειξει. Μπορούμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο τα οχήματα τα οποία έχουν διατεθεί.
3: Η Αττική παρακολουθείται από τουλάχιστον 40 drones, τα οποία στέλνουν εικόνα εδώ στους επιτελείς του ΕΣΚΕΔΙΚ.
2: Έχει προμηθευτεί τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, το πυροσβεστικό σώμα, 3 αεροσκάφη τα οποία μπορούν να πετάνε 10 ώρες και είναι καθαρά για θέμα συντονισμού, επιτήρησης και χαρτογράφησης.
1: Ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση μέσω της τεχνολογίας αποδεικνύεται καθοριστική στα πρώτα κρίσιμα λεπτά κάθε συμβάντος.
7: Νέο πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, ενώ τους τόνους κατά της κυβέρνησης ανεβάζουν και τα άλλα κόμματα.
4: Με οδηγό τον αυξημένο δημοσιονομικό χώρο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέγαρο μαξίμου και οικονομικό επιτελείο, προετοιμάζουν το έδαφος για το νέο πακέτο θετικών μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
5: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
4: Από τη Ρόδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα ότι συμφωνούν στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία όμως δεν στηρίζεται στην υγιή ανάπτυξη, αλλά στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους.
6: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
4: Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τη γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 73 στελέχη του οργάνου. Σε δύο διακριτά κείμενα, που το ένα φέρει 65 υπογραφές και το άλλο 8, επισημαίνουν ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, αλλά εκείνον που τις διαμορφώνει.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κόμμα υποπροθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων. Δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα.
4: Κριτική μέχρι την ακρίβεια και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Καμιά αστική κυβέρνηση δεν πρέπει να νιώθει ακλόνητη να υλοποιεί τη δική της αντιλαϊκή πολιτική, αλλά να νιώθει την καυτή ανάσα του λαού.
11: Χτύπημα των καρτέλ για την ακρίβεια με συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς και το λέμε και θα το κάνουμε, γιατί υπηρετούμε τον πολίτη, ενώ όλοι οι άλλοι την ολιγαρχία.
4: Το πρώτο της Φεστιβάλ Ελευθερίας ετοιμάζει για τα 10 γενέθλιά της η Πλεύση Ελευθερίας. Θα πραγματοποιηθεί στα λιπάσματα της Δραπετσόνας στις 5 Ιουλίου. Όμως

0: Με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα. Ήταν το εκλογικό δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%.
0: Με τον Ανδρέα Τεπεντρή που υποδιόταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», συνέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Κύριος Τσίπρας κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογούμενων.
0: Με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες, η αντιπαράθεση μέρα με τη μέρα θα οξύνεται.
3: Ισχυρό προβάδισμα μετά στις περαιτέρω ενίσχυσης διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση ενώ τρίτο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί.
4: Σε νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου και προηγείται με 26%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς με 14,5%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,2%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 8,2%, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Μέρα 25 2,6%, Φωνή Λογικής 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,1%. Οι αναποφάσιστοι είναι στο 10,4%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,4%, Ελλάς 16,3%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, ακολουθούν Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Μέρα 25 2,9%, Φωνή Λογικής 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 1,1%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφισε το 4,7%. Η δημοσκόπηση της GPO πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου.
3: Την αντίθεσή τους στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές. Περισσότερα από την ανταποκριτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
5: Ακριβώς, Βούλα, 4 Ρεπουμπλικανοί και 2 Δημοκρατικοί, Κρις Πάπας και Τίνα Τάι, τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε όσα δρομολογούνται. Για ποια είναι αυτά που δρομολογούνται? Είναι η προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να ξεμπλοκάρει την πώληση κινητήρων στην Τουρκία και ξέρουμε ότι έχει δώσει εντολή να διερευνηθούν οι νομικές εισοδοί που θα επιτρέψουν και την πώληση των F-35. Οι νομοθέτες λοιπόν λένε και υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίηση στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εξηγούν αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ο Λευκός Οίκος δεν πρέπει να επιβραβεί στον Ερντογάν με αμυντικούς εξοπλισμούς και υπενθυμίζουν ότι η Άγκυρα μεταξύ πολλών άλλων εξακολουθεί να προβάλλει αναθεωρητικές και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις, να διατηρεί την παράνομη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να υιοθετεί εχθρική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Αντίστοιχη παρέμβαση, πρέπει να σας πω, έγινε και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, το οποίο απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, τρεις ήταν οι ομάδες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, με διακύβευμα το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή, αλλά και ως αντίπεινα σε προηγούμενους καυγάδες με οπαδικά κίνητρα.
6: Με ένα μόλις χτύπημα κοντά στην καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 17χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Στα χέρια του δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πάλης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.
7: Από τη γέφυρα του Μοσχάτου στην Καλλιθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15 με 20 άτομα με φανέλες αθλητικής ομάδας. Ένας από τους φίλους μου τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν φίλο μας που μας είχε καλέσει, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι φίλαθλος αντίπαλης ομάδας». Αυτός τους απάντησε ότι δεν ασχολούμαι και τότε ο μακριμάλης δράστης του έστειλε την πέτρα για να το χτυπήσει χωρίς να το πετύχει.
6: Ακολούθησε κυνηγητός στα στενά. Ο 15χρονος με ένα φίλο του, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, τους επιτέθηκαν πρώτοι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι...
7: «Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλομπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω αυτός με τον γκλομπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε, δεν είμαι οπαδός. Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε.
6: Μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος γύρισε σπίτι του, κοιμήθηκε και όταν το επόμενο πρωί τον ξύπνησε η μητέρα του γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του. Κίνητρο, εκτός από την κυριαρχία της περιοχής και προγενέστερα οπαδικά περιστατικά με αθλητικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές. 18χρονος από την παρέα του θύματος φέρεται να δήλωσε πως η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ δύο ομάδων σε πάρκο στην Καλυθέα και η δική του παρέα κλήθηκε για να βοηθήσει.
8: Μας ενημέρωσαν ότι είχαν επιτεθεί σε ένα παιδί και πήγαμε να τους βρούμε. Στο Μοσχάτο συναντηθήκαμε με ακόμα τρία άτομα, όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Κατευθυνθήκαμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, όπου αρχικά υπήρξαν ύβρις και στη συνέχεια συμπλοκή. Λίγο πιο πέρα, ένας από την παρέα μας μαχαιρώθηκε.
6: Στη φωνική συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, γκλοπ, κατσαβίδια και πέτρες.
2: Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στην πλατεία όπου εκτελήχθηκε η άγρια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε στη στιγερή δολοφονία με θύμα τον 15χρονο, φίλοι του ανήλικου βρέθηκαν εδώ χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του θύματος.
6: Ένας από τους 10 που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην εισαγγελία συνοδευόμενος από το δικηγόρο του.
3: Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές θεοφανίων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης έχει πληροφορίες για την ποινή που του επιβλήθηκε. Θα μας θυμίσεις και την υπόθεση.
9: Ακριβώς, Βούλα, ήταν η ανώτατη ποινή τα 10 χρόνια φυλάκισης, γιατί είναι ανήλικος, είναι περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης. Ήταν θεοφάνεια του 2026, παραμονή θεοφανίων στον αύριο χώρο της Μητρόπολης των Σερών.
10: Για νετά, Largo Glass, 1765 Clure Largo Road, Ισοπλήγο.
11: Really?
12: Yeah.
11: Why?
12: Because she's so cute. Thank you. I think my my ex-husband at the time had a crush on her. I was like, I'll never be as beautiful as Kylie. One step away from
13: your freedom. Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαντόνα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδίας το 2027. Ακόμη αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την κόρη της Λούρδη, στο νέο της άλμπουμ και στο αίσιο τέλος που είχε η ταραχώδη σχέση της με το μικρότερο αδελφό της, λίγο πριν εκείνος φύγει από τη ζωή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε σήμερα στην Αθήνα το Μαυροβούνιο goalkeeper Μπάλσα Πόποβιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του δραστηριότητα με γοργούς ρυθμούς, προχωρώντας

0: Απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ραστόντερ για 4 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Αρίτσε Λουστόντο. Ο δικέφαλος του Μπορά θα πραγματοποιήσει στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με 4 φιλικά παιχνίδια.
1: Στον Ολυμπιακό, ο Μπάλσα Πόποβιτς μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη θα είναι δεύτερος στην ιεραρχία των goalkeepers με πρώτο τον Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ την τριάδα των πορτιέρες συμπληρώνει ο επανακάμψας Δημήτρης Στουρνάρας.

0: Κόντο σηματοδοτεί μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την και τυπικά ένταξη του 32χρονου Βάσκου Στόπερ που έμεινε ελεύθερος από την Real Sociedad στον δικέφαλο του Βορρά. Ανακοινώθηκαν τα φιλικά της ασπρόμαυρης ομάδας 1 Ιουλίου ΠΑΟΚ Μπέβερεν, 4 Ιουλίου ΠΑΟΚ Βέστερλο, 7 Ιουλίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας, 11 Ιουλίου ΠΑΟΚ Τβέντε. Στον Παναθηναϊκό, η πέμπτη μεταγραφή των πράσινων είναι γεγονός. Ο 24χρονος Center for Έλμιν Ραστόντερ, γεννημένος στην Ελβετία και διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία, που αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ελβετία Τούν, υπογράφει για 4 χρόνια με τον Τριφύλλη και ενσωματώνεται με την ομάδα επί Ολλανδικού εδάφους. Αρρωγό στην πραγματοποίηση της απόλυτα καινοτόμου ιδέας για την διεξαγωγή τουλάχιστον του τελικού του ετήσιου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ δηλώνει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Η πράσινη ΠΑΕ τονίζει πως οτιδήποτε συμβάλλει στην συσπήρωση όλων των τμήματων και στην εξάπλωση του μεγαλείου του πράσινου κόσμου θα την βρει ως συμπαραστάτη.
1: Βραδιά Μουντιάλ και απόψε Παναμά-Αγγλία στις 12 το βράδυ και την ίδια ώρα Κροατία-Γκάνα. Κολομβία-Πορτογαλία στις 2.30 τα ξημερώματα και την ίδια ώρα Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Ορδανία-Αργεντινή και Αλγερία-Αυστρία. Η Γαλλία συνεχίζει ακάθεκτη νίκη σε 4 την Νορβηγία με τον Ντεμπελέ να πετυχαίνει χάτ-τρικ στα πρώτα 32 λεπτά του αγώνα. Το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο εξασφάλισε την παρουσία του στην φάση των 32 με την ισοπαλία 0-0 κοντά στη Σαουδική Αραβία.
2: Στη Βοστόνη η Γαλλία ολοκλήρωσε ιδανικά στον ομιλό της επικρατώντας 4-1 της Νορβηγίας. Ουσμάν Ντεμπελέ έκανε παράσταση για ένα ρόλο πετυχαίνοντας hat-trick στο πρώτο ημίχρονο, στο 7ο, στο 20ο και στο 32ο λεπτό.
3: Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, Κουντέ, νέο τελείωμα! Hat-trick του Ντεμπελέ!
2: Η Νορβηγία απάντησε προσωρινά με τον Asgard στο 21. Όμως ο Ντεζιρέ Ντουέ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 4-1. Η Γαλλία και η Νορβηγία είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Η Σενεγάλη δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Ιράκ, με επιβλητικό 5-0 σφράγισε την παρουσία της στα νοκάουτ. Στο 4, στο 56 ο Σαρ πέτυχε το 2-0. Ο Ντεζιρέ σκόραρε 2 διαδόχικα γκολ για να ανεβάσει το σκορ στο 4-0.
4: Τζέικοπς από πλάγι θέση, δεν έφυγε ο κίνδυνος. Ένα τελευταίο σουτ και 4-0.
2: Ο Ενδιαγέ στο 82 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του στην πιο ευρία νίκη της αγωνιστικής με το Ιράκ αποχαιρέτησε το τουρνουά χωρίς βαθμό. Στον πιο κρίσιμο αγώνα του 8ου ομίλου, η Ισπανία λύγησε την Ουρουγουάη με 1-0.
5: Το Γιορέντε γύρισε το σουτ, το λάθος από τον Μουσλέρα και το 1-0 για την Ισπανία.
2: Ιστορία έγραψε το Κάμπο Βέρντε. Το 0-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Γιόνι ήταν αρκετό για να πανηγυρίσει στην πρώτη συμμετοχή του Σομιντιάλ μια ιστορική πρόκληση στη φάση του 32.
6: Βλέπετε, μαζεύτηκαν. Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου και παρακολουθούν την εξέλιξη στο άλλο παιχνίδι. Είναι κοντά στο να πανηγυρίσουν μια τεράστια πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
2: Στο Σιάτλ, Αίγυπτος και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο Μοχάμπετ Τζάμπερ άνοιξε το σκορ μόλις το 5 λεπτό. Ο Ρεζαϊάν ισοφάρισε στο 14.
7: Τον Μοχέμπι στην φάση μέσα στο παιχνίδι, ο Μοχαμάντι έρχεται πάλι ο Σουμπί 1-1.
2: Η Φαραώ κράτησε τον πολύτιμο καθμό και μαζί την πρόκριση. Στο Βανκούβερ το Βέλγιο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Οι κοκκινιάδες επικράτησαν 5-1 με τον Λιάντρου Τροσάρ να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ.
8: Ντε Μπράιν επονείρει παλιά Τροσάρ, ελευθερώνεται, εκτελεί. Νομίζω σε συμπαίκτη βρήκε με τη δεύτερη στα δίχτυα.
2: Ο Ντε Μπράιν έκανε το 3-0 στο 66 για να μειώσει ο Χένρι Τζάστ για τους Νεοζηλανδούς. Ο Λουκάκου βρήκε δίχτυα στο 86 για το 4-1. Ο Σαλ Μάικερς στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 5-1. Το Βέλγιο τερμάτισε πρώτο στον όμιλο και συνεχίζει στα νοκάουτ με μεγάλες φιλοδοξίες.
1: Ο Ντεμπελέ σημείωσε το δεύτερο πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία του Μουντιάλ. Στον πανηγυρισμό του, ο δεύτερο γκολ μάλιστα έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία. Μιλάτε πολύ, καθώς είναι από τους παίκτες που έχει δεχτεί μεγάλη κριτική. Η Σαουδική Αραβία ολοκλήρωσε την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Δόνης, έκανε το δικό του απολογισμό, λέγοντας ότι η ομάδα του ήταν κακή στη δημιουργία, αλλά το ταξίδι ήταν καλό.
9: Στο Χιούστον, οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου κάνουν το γύρο του θριάμβου συνεχίζοντας να ζουν το δικό τους ποδοσφαιρικό παραμύθι, αποτελώντας μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του Μουντιάλ. Με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, η ομάδα του Πέδρο Λεϊτάο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη φάση των 32. Και όλα αυτά στην πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
10: Para as coisas que queremos conseguir e para nada, para nós, nada é impossível.
9: Μέρος της ιστορίας ανήκει δικαιωματικά και στον 40χρονο τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου.

0: Σωτηρίου Μποζίνια. Έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία των Μουντιάλ που διατήρησε περισσότερες από μία φορές ανέπαφη την αιστεία του μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών, ακολουθώντας τα βήματα των θρυλικών Πίτερ Σίλτον και Ντίνο Τζοφ.
1: We show the passion we have for our country and we show also that we are here to represent not just the players but all the Cape Verdeans in all the world. And we are small but we have big hearts and we are fighters.
0: Κοντράστ συναισθημάτων και απογοήτευση στις τάξεις της Σαουδικής Αραβίας μετά τον αποκλεισμό. Εμφανώς προβληματισμένος ο προπονητής Γιώργος Δόνης.
2: Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί στο πώς θα δημιουργήσουμε, στο πώς θα ελέγξουμε το παιχνίδι και πώς θα δημιουργήσουμε φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει παιχνίδι.
0: Το δεύτερο ταχύτερο hat-trick στην ιστορία των Μουντιάλ πέτυχε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, χαρίζοντας την νίκη πρωτιά στη Γαλλία μετά το 4-1 επί της Νορβηγίας.
3: Εγώ είμαι content, c'est un moment unique et important pour moi. Il faut rester concentré, il y a des choses importantes qui vont arriver.
4: Πίσω στα δικά μας, πέντε κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα με την οικονομική υποστήριξη χορηγού εταιρείας των εθνικών ομάδων. Αθλητές και αθλήτριες από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλεϊ και στίβο μίλησαν για τα όνειρα και τους στόχους τους.
0: Περί βραδιά αστέρων από πέντε κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες με πρωτοβουλία χορηγού εταιρείας των εθνικών ομάδων. Αθλητές από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλεϊ και στίβο επί σκηνής με φόντο τα όνειρά τους για διάκριση.
5: Ο Νερμπεκό, βασικός μου στόχος είναι να κολυμπήσω σωστά τις κούρσες μου χωρίς λάθη, έτσι ώστε να διεκδικήσω το καλύτερο αποτέλεσμα. Και θεωρώ πως αν εκτελέσω σωστά τις κούρσες μου στον τελικό, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θέλουμε.
0: Η νέα πραγματικότητα στον Άρη πώς είναι?
6: Πολύ ωραία. Έκανα μια επιλογή με απόλυτη συνείδηση και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής τώρα.
7: Πολύ ωραίο να βλέπουμε και να βελτιώνει το ποδόσφαιρο και οι νέες γενιές. Λοιπόν, ο στόχος είναι να είμαστε στο γύρο του 28 και είναι κάτι εφικτό.
0: Το γυναικείο μπάσκετ έχει ανεβάσει στροφές και σε επίπεδο εθνικής ομάδας αλλά και στο συλλόγο.
8: Ισχύει. Ερχόμαστε από ένα ευρωμπάσκετ που έγινε στη χώρα μας επίσης. Μας έδωσε και διαφήμιση, μας έμαθε ο κόσμος. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε, να περάσουμε και στο επόμενο πανευρωπαϊκό και να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
9: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην Ελλάδα, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο project το Αθηναϊκός που έχει κάνει και έχει μια πολύ ωραία σεζόν πέρσι, με πολλές επιτυχίες, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη να μπορέσω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας.
10: Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή με τη Βάλια Πετούρη και τον Θάνο Σιαφάκα. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ενισχυμένο μελτέμι θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και τη Δευτέρα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται προς τα μέσα της εβδομάδας, που όμως θα συνδυαστεί με τοπικές καταιγίδες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με μια μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 36 και στα Δυτικά πιθανώς 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 και στα Ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι το απόγευμα νότια 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα βόρεια. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι στο σπίτι μας, στο μουσικό κουτί μας.
1: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Φάμελο και την Πέννη Μπαλτατζή.
2: Εγώ ήμουν ένας ανεξάρτητος μεμονωμένος, ο οποίος είχε αυτοανακηρυχθεί, ας πούμε, τραγουδοποιός.
1: Μου έχουν πει, ας πούμε, ότι είμαι ένα υπόγειο που θα με κάνουν πολυκατοικία.
0: Εποδεχθούμε την Αλίσσα Γκριν.
3: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Για ποια Ελλάδα την πυρηνική

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόρυψη και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμενεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σακελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pass. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapos Pass. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μαρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: το Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπουλιατοπούλου.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερή.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας, όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την Αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube, γίνονται ακόμη περισσότερα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτράτσι και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λένε.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.
0: Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
5: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: 二固执。
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Γρηγόρης Μπιθικότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύσης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τόλης Βασκόπουλος.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξανα...

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα βγει.

0: Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Palace.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353.